Η ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Έβαλε αγγελία στην Πελοπόννησο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
3: pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 6.30 Πελοπόννησος FM 103.9
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103.9 Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Plus FM 103,9.
1: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
2: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοπονησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
5: Εκείνο το οικόπεδο δεν μπουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκιάσω.
6: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
5: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
6: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
5: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
6: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
5: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
6: Πάρ' τους το 312 530. Αν και εγώ.

0: νησί. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζουν.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, είμαι να σκάσω.
2: Τι έπαθες?
1: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
2: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
1: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
2: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε?
2: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 9:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θιονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
2: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
3: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
3: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει?
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
4: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο?
4: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.

0: είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
4: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
0: pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Εκείνο το οικόπεδο δεν μπουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ τους το 312-1530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.

0: Η ώρα είναι 12:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, είμαι να σκάσω.
2: Τι έπαθες?
1: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
2: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
1: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
2: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε?
2: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
3: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
4: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
5: Art of Beauty Clinic. Η τέχνη της ομορφιάς μέσα από την επιστήμη και την εμπειρία μας. Η αισθητική με την ιατρική γνώση και τα πιο προηγμένα μηχανήματα στο χώρο της αισθητικής ιατρικής συνδυάζονται με την πολυετή εμπειρία μας στο χώρο της πλαστικής χειρουργικής και κοσμετολογίας, ώστε να σας δώσουν εξατομικευμένες θεραπείες για ένα μοναδικό αποτέλεσμα. Art of Beauty through Science and Our Experience. Art of Beauty Clinic. Ηρώων Πολυτεχνείου 92, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 17 85.
0: Οι παλιοί έλεγαν «Γεια μου πλούτη μου». Γι' αυτό λοιπόν και εμείς θα σας πλουτίσουμε. Υγείας θέματα. Κάθε Σάββατο 1 με 2 στον Πελοπόννησος FM 103,9. Η Μαρία Σιωρόκου και ο Βασίλης Καψαμπέλης θα αναλύουν μαζί με επιστήμονες υγείας ιατρικά προβλήματα αλλά και θέματα ευεξίας, διατροφής, άθλησης, ομορφιάς και ψυχικής υγείας. Υγείας θέματα. Κοντά σας κάθε Σάββατο 1 με 2 μόνο στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπηρεσία.

0: Ωραία, ξεκινάμε, Διονύση. Μπράβο. Λες και βγάζουμε την εκπομπή από την Πάρο ή την Άξο. Έτσι, Βασίλη.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Πολύ ωραία ξεκινάμε.
0: Σου αρέσει το τραγούδι αυτό, το έχεις, είναι από τις συνεννοήσεις που κάνεις εσύ πάντα. Εδώ με τον Διονύση.
1: Είναι, βέβαια, βέβαια. Ο Διονύσης ξέρει.
0: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Υγείας Θέματα, αλλά λίγο μουσικοχορευτική μας έχει βγει. Έχει καλοκαιρινή διάθεση εδώ το team στο στούντιο του Πελοπόννησος FM στους 103,9. Είναι μαζί μου, όπως κάθε φορά, ο Βασίλης Καψαμπέλης.
1: Και βεβαίως, κυρίες και κύριοι, η Μαρία Σιωρόκου, αλλά και αυτό το αμαρτωλό αγόρι, ο Διονύσης Στεφανόπουλος, ο οποίος επιλέγει τις μουσικές που ακούμε, έτσι, Μαρία μου. Αλλά είναι και ο άνθρωπός μας, γιατί μπορεί να είναι αυτός για να ακούγόμαστε όλοι εμείς πίσω από τα μικρόφωνα.
0: Και να μας φέρνει και κοντά, σωστά. Και στα δύσκολα θα μας συνδέει πάντα.
1: Ω, καλά, βέβαια, δεν το συζητάω. Για πες, βρε Μαράκη, πώς είσαι τώρα αυτές τις ημέρες που ανεβαίνει και η θερμοκρασία αρκετά?
0: Εσύ πώς είσαι? Δεν ψήνονται όλοι αυτή την περίοδο? Εκεί που κάνεις ένα μπάνιο, ένα ντους, μετά είσαι μουσκεμα, ξανά μανά από την αρχή, έτσι δεν είναι? Όλοι αυτό περνάμε. Εντάξει, είναι πολύ υψηλές οι θερμοκρασίες, έχουμε ταλαιπωρηθεί αρκετά. Και
1: είμαστε και στην καρδιά του καλοκαιριού όμως.
0: Οπότε εντάξει, καταλαβαίνεις τις δυσκολίες. Άμα χορεύεις κιόλας, Βασίλη, τέτοια τραγούδια, καταλαβαίνεις.

0: 34 θα μπορέσετε να κάνετε μια δωρεάν αξιολόγηση ακοής και βέβαια δοκιμή σε ακουστικά βαρικοίας επίσης δωρεάν και βέβαια μπορείτε να δείτε και να εφαρμόσετε στα αυτιά σας και το αόρατο ακουστικό βαρικοίας, το καλύτερο αυτή τη στιγμή στην αγορά, το Oticon Zeal. Και για την ομορφιά μας, Βασίλη, έτσι πρέπει να βάλουμε στο παιχνίδι ποιον άλλο.
1: Το Δημήτρη Αντωνόπουλο, βέβαια.
0: Έτσι, και βέβαια την Art of Beauty Clinic βρίσκεται στην Οδό Ηρών Πολυτεχνείου 92, στην Πάτρα. Και εκεί η αισθητική επιστήμη και η τέχνη γίνονται ένα. Αν και είδα ότι έφυγε για διακοπές, γιατί, ξέρεις, κάνει έτσι ένα μήνα αποχή από τα τηλεφωνικά.
1: Τι να κάνει ο άνθρωπος, λογικό
0: μπορεί,
1: είναι.
0: Λιγάκι, ναι. Θα περάσει έτσι ένα διάστημα εκτός, θα ξεκουραστεί, θα έρχεται κιόλας στην πόλη να κάνει έτσι κάποιες επεμβάσεις ανάλογα την περίπτωση. Αλλά οι κυρίες, όσες έχουν προλάβει και κάποιες προλαβαίνουν ακόμα και τώρα.

0: Για λέγε,
1: έχουμε
0: Μαρία.
1: Να πούμε και σήμερα αρκετά πράγματα, έτσι Μαρία μου.
0: Ναι,
1: έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα, τα οποία θα έχουν να κάνουν όχι μόνο για τον καύσωνα και για αυτά που περνάμε τώρα μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, αλλά θα μιλήσουμε και για κάποια tips τα οποία θα πρέπει να ακολουθήσουμε όταν θα βρισκόμαστε και στην παραλία, για το τι γίνεται αυτούς τους καλοκαιρινούς μήνες με την υγεία μας. Θα μιλήσουμε για την ευεξία και για τη διατροφή μας, τι πρέπει να προσφέρουμε στα παιδιά μας αυτούς τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου η ζέστη καλά κρατεί και πρέπει να τα έχουμε έτσι λίγο πιο ενυδατωμένα, αλλά και πιο ελαφριά, να τρώνε λίγο πιο ελαφριά. Θα δούμε διάφορα θέματα σήμερα στην εκπομπή.
0: Και θα μιλήσουμε σε λίγο, Βασίλη, και για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Πιο πολύ θα μιλήσουμε για τον HPV. Και θα το κάνουμε αυτό γιατί το καλοκαίρι όλα είναι λίγο πιο χαλαρά, ακόμα και οι άνθρωποι με τις σχέσεις τους, με τις επαφές που κάνουν, και δεν προσέχουν πιθανότατα πάρα πολύ, και ίσως οι νεότεροι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και οι μεγαλύτεροι κάποιες φορές είναι ή δεν είναι τόσο προσεκτικοί ανάλογα την περίπτωση.
1: Παρασύρονται, οπότε, παρασύρονται και οι μεγαλύτεροι.
0: Παρασύρονται, Βασίλη, όπως το λες. Είναι ανάλογα, λέμε, την περίπτωση και τι θα τύχει στον καθέναν. Ωστόσο όμως αυτό δημιουργεί προβλήματα αρκετά, και αυτά όλα θα τα συζητήσουμε σε λίγο με την κυρία Ευαγγελία Παπαγεωργίου, η οποία είναι μευτήρας γυναικολόγος, να μας πει τι γίνεται με αυτό το θέμα.

0: Είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή με ευθύρας γυναικολόγος η κυρία Ευαγγελία Παπαγεωργίου. Λέγαμε εμείς, Βασίλη, νωρίτερα ότι ο HPV είναι ο πιο συχνά σεξουαλικός μεταδιδόμενος ιός, προσβάλλει πάρα πολλούς ανθρώπους και γυναίκες, εννοείται, και άνδρες όμως, και άνδρες, και είναι ένα σημαντικό θέμα. Είπαμε να το συζητήσουμε τώρα που το καλοκαίρι έτσι μας κάνει να είμαστε λίγο πιο... πώς να
1: πιο
0: πω, ελεύθερη,
1: άνετη
0: ακριβώς. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν πρόκειται για έναν ιό που μπορεί να ταλαιπωρήσει τους ανθρώπους, εννοείται, ή να τους συμβεί, να τους προκύψει καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Έτσι δεν είναι, κυρία Παπαγεωργίου?
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
2: Έτσι είναι.
1: Καλησπέρα.
2: Έτσι είναι, όπως τα λέτε. Καλησπέρα, κύριε Κατσαμπέλη. Καλησπέρα, κυρία Χιωρόκου. Η αλήθεια είναι ότι ο HPV αφορά, εννοείται, όλες τις εποχές του χρόνου, αλλά καταρροώντας το σχόλιο για το καλοκαίρι, και άντρες και γυναίκες, γιατί είναι ένας από τα πιο συχνά σεξουαλικά

0: μεταδιδόμενα νοσήματα και μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα, οπότε μας αφορά όλους.
1: Να δούμε λίγο, αφού μας είπατε πολύ εύκολα, γιατί όλοι έχουμε στο νου μας ότι μεταδίδεται μόνο κατά την σεξουαλική πράξη. Μόνο έτσι μεταδίδεται, για να έχουμε και μια εικόνα για το τι συζητάμε.
0: Μεταδίδεται και με τη σεξουαλική επαφή, αλλά και με απλή επαφή, εννοώντας ότι το προφυλακτικό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σε ανθρώπους που έχουν επαφή με προφυλάξεις βοηθά στο ότι δεν σημαίνει ότι είναι 100% ασφαλές όσον αφορά τον HPV το προφυλακτικό, γιατί μπορεί να μεταδοθεί και με την επαφή των έξω γεννητικών οργάνων, αν παραδείγματος χάρη εκεί υπάρχει κάποια βλάβη που είτε γνωρίζει είτε δεν έχει εντοπίσει η γυναίκα ή ο άνδρας, οπότε μπορεί να μεταδοθεί ακόμα και με προφυλακτικό. Αλλά σίγουρα η μη χρήση του προφυλακτικού αυξάνει πάρα πολύ τη μεταδοτικότητα όσον αφορά και το υλικό φορτίο με το οποίο ερχόμαστε σε επαφή και πολλά άλλα. Γιατί ενώ δεν αφορά μόνο τον HPV, η χρήση του προφυλακτικού, αλλά η αλήθεια είναι ότι μπορεί να μεταδοθεί ακόμα και με χρήση προφυλακτικού.
1: Για να το κάνουμε έτσι λίγο πιο συγκεκριμένο, είναι ο ιός που ευθύνεται για τα κονδυλώματα?
0: Είναι ο ιός, ήθιστε να τον λέμε και τον ιό των κονδυλωμάτων και του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν αφορά μόνο τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, αλλά και τον καρκίνο του προκτού και του στοματοφάριγγα, γιατί γενικά έχει βρεθεί ότι ενοχοποιείται για τεράστιο ποσοστό των καρκίνων αυτών των περιοχών που συμμετέχουν στη σεξουαλική πράξη.
1: Μάλιστα. Άρα δεν είναι κάτι απλό. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε
0: δεν
1: όλοι μας.
0: Δεν είναι κάτι
1: μας.
0: Απλό, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται να το φοβόμαστε. Χρειάζεται να μην είμαστε αμελείς. Είναι πάρα πολύ συχνό, γιατί φαίνεται ότι οι σεξουαλικά ενεργοί άνθρωποι τουλάχιστον το 80% τουλάχιστον το 80% όσων ανθρώπων κάνουν σεξ θα έρθουν σε επαφή με κάποιον ή κάποιους HPV. Είναι ένα τεράστιο ποσοστό. Οπότε δεν πρέπει να τον αμελούμε σε καμία περίπτωση και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και με τον εμβολιασμό και με τον προσυμπτωματικό έλεγχο για να καταφέρουμε να τον αντιμετωπίσουμε ή να τον προλάβουμε.
1: Είπατε με κάποιον, Βασίλη, συγγνώμη.
2: Όχι, όχι. Εγώ συγγνώμη. Απλά ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχει δυνατότητα ο οργανισμός να αποβάλει από μόνος του αυτά τα αρνητικά, έτσι... πώς να το πω, στελέχη, ναι.
0: Ανάλογα την ηλικία, ανάλογα το αν είναι εμβολιασμένος ή όχι η γυναίκα ή ο άντρας, και σε μικρότερες ηλικίες συνήθως, ενώ μπορεί να νευρεθεί πάρα πολύ συχνά, μπορεί και να καταφέρει το ίδιο το νοσοποιητικό σε νέους ανθρώπους και σε καλό νοσιακό στάτους γενικά να τον αντιμετωπίσει και να τον αποβάλει εντός εισαγωγικών. Αλλά συνήθως η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει με βάση το screening test ότι σε ακολουθεί. Και γι' αυτό κιόλας εφαρμόζουμε με το HPV DNA ότι μας ενδιαφέρει ποιο ακριβώς τέλεχος είναι. Και δεν το ομαδοποιούμε τόσο γενικά την HPV λίμωξη, αλλά μας νοιάζει ποιος ακριβώς ιός είναι από την ομάδα, από την οικογένεια αυτήν των ιών. Και αν αυτό το νούμερο με τον οποίο τον χαρακτηρίζουμε ανήκει στα high risk στελέχη ή στα low risk, γιατί φαίνεται να έχουν διαφορετική συμπεριφορά.
1: Άρα
0: η διαφορετική
1: μιλάμε...
0: συμπεριφορά έγκυται στο ότι ανάλογα ποιος τέλεχος έχουμε, ότι οι high risk ιοί φαίνεται ότι είναι πολύ πιο επίμονοι, ότι κάνουν πολύ πιο συχνές εξάρσεις ή ότι όταν κάνουν έξαρση, γιατί γενικά σαν ιοί κάνουν υφέσεις και εξάρσεις, ότι όταν κάνουν έξαρση φαίνεται να μένουν για πολύ περισσότερο διάστημα στην επιφάνεια, οπότε και να προκαλούν βλάβες.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν μιλάμε, όταν λέμε ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων HPV, στην ουσία είναι μια ομπρέλα που περιλαμβάνει πολλά στελέχη ιού που μπορεί να προκαλέσουν άλλα σοβαρότερες βλάβες, άλλα λιγότερες. Σωστά.
0: Ισχύει. Και άλλα να προκαλέσουν κονδυλώματα, άλλα στελέχη όχι. Άλλα στελέχη να προκαλέσουν βλάβες έως και καρκίνο. Μπορεί να είναι απαραίτητο ότι τα ογκογόνα στελέχη με την πιο επιθετική συμπεριφορά οπωσδήποτε θα φτάσουν τον ασθενή σε αυτή την κατάσταση, τον ασθενή εντός εισαγωγικών, αυτόν που έχει μια HPV λίμωξη.
1: Τώρα, υπάρχουν κάποια συμπτώματα εκτός από τα κονδυλώματα ή πρέπει να μπουν οι γυναίκες συνήθως στη διαδικασία του να κάνουν κάποιες εξετάσεις και να δούμε λίγο εδώ τι γίνεται με το test pap και με το HPV, γιατί πια βλέπουμε ότι γίνεται και άλλη εξειδικευμένη εξέταση για τον HPV.
0: Ναι, υπάρχουν και ακόμα πιο εξειδικευμένες εξετάσεις από αυτά. Είναι πάρα πολύ ωραία η ερώτησή σας. Μπορούμε να κάνουμε στον προληπτικό έλεγχο, έχουμε δύο βασικούς πυλώνες. Προελέγχου είναι καταρχάς ο εμβολιασμός. Έχει μπει στον παιδιατρικό εμβολιασμό σαν οδηγία για γυναίκες και άντρες. Και για τους άντρες, όχι μόνο, ανοίγοντας μια παρένθεση, όχι μόνο για τους άντρες για να προστατεύουν τις συντρόφους τους, τις μελλοντικές σεξουαλικές τους συντρόφους, γιατί είναι οι κύριοι, ας πούμε, μεταδότες από γυναίκα σε γυναίκα, αλλά και για να προστατεύει τους ίδιους, επειδή είπαμε ότι δεν αφορά μόνο τον τράχη της μήτρας, αλλά και το στοματοφάρυγγιο και τον προκτό. Όσον αφορά τις γυναίκες, η αλήθεια είναι ότι έχουμε προληπτικές εξετάσεις που μπορούμε ανάλογα το ηλικιακό group να προσέχει μια γυναίκα, να έχει τον τακτικό της έλεγχο, ώστε να βλέπει αν είναι όλα καλά ή να προλάβει κάτι σε μια πολύ πρώιμη αλλίωση. Δεν σημαίνεται όταν έχουμε ένα παθολογικό test pap ότι είναι ή αρνητικό ή κατευθείαν κάτι προκαρκινικό ή καρκινικό. Υπάρχουν πολλά στάδια αλλοιώσεων, ήπιων, δυσπλαστιών ή και πιο σοβαρών. Αν είναι όμως τώρα οι οδηγίες που έχουμε γενικά, για να τα έχουμε κατηγοριοποιήσει, είναι ότι σε νέα κορίτσια κάτω των 29 ετών αρκεί και το test pap, το οποίο μπορεί να γίνεται είτε ετήσιο ανάλογα τους κινδύνους, είτε ανά 3 χρόνια σε κοπέλες οι οποίες είναι εμβολιασμένες. Εδώ να πω ότι γενικά στις κατευθυντήριες οδηγίες έχει σημασία και σε τι πληθυσμό αναφερόμαστε, γιατί δεν έχουμε όλοι οι άνθρωποι, ας πούμε, στα 25 μας έτη τους ίδιους παράγοντες κινδύνου. Οι μη εμβολιασμένοι προφανώς είναι πολύ πιο ευάλωτοι σε μια HPV λίμωξη ή καπνιστές, γιατί φαίνεται ότι έχει πολύ μεγαλύτερη νοσηρότητα HPV στους καπνιστές και στους ανθρώπους που είναι συνεπείς με τον έλεγχό τους ή που δεν είναι. Οπότε όταν υπάρχει μια συνέπεια ή ένα low risk profile, ενώ σεξουαλικά, γιατί είναι προφανώς παίζει και αυτό το ρόλο του. Οι γιατί σεξουαλικές συνήθειες, αν κάποιος έχει πολλαπλούς συντρόφους, παίζει δηλαδή και αυτό το ρόλο του στο κοινωνικό ή σεξουαλικό ιστορικό ενός ανθρώπου, για να καταφέρουμε να πούμε ότι σε αυτόν τον άνθρωπο αρκεί το test pap, δηλαδή έχει και ένα βαθμό εξατομίκευσης. Και γι' αυτό έχει σημασία ο ετήσιος γυναικολογικός έλεγχος, για να μπορεί να κρίνει ο ειδικός αν η γυναίκα απέναντί του ανήκει στην κατηγορία που μπορεί να της αρκεί το test pap ανά 3 χρόνια ή χρειάζεται νωρίτερα, ή αν χρειάζεται και HPV DNA. Το HPV DNA το κάνουμε μαζί με το test pap σε γυναίκες ηλικίας 30 ετών έως 65, και έχει φανεί ότι μας βοηθούν, γιατί είναι αλλοσυμπληρωματικές εξετάσεις, δεν υποκαθιστά η μία την άλλη, γιατί ουσιαστικά το test pap βλέπουμε αν έχουν προκληθεί βλάβες κατά κόρον από HPV στελέχη, και στο HPV DNA test βλέπουμε ποιος ιός είναι αυτός.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είπαμε ότι έχει και νωρίτερα τη σημασία ότι αν είναι παραδείγματος χάρη HPV 16, που είναι από τους πιο ισχυρά ογκογόνους ή πιο επιθετικούς HPV, σε σχέση με άλλα low risk στελέχη.
1: Μάλιστα.
0: Και εκτός αυτού, επειδή αλήθεια είναι πάνω σε αυτό το κομμάτι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη έρευνα και πρόοδος, υπάρχει και το άπτημα τεστ, που σε κάποιες περιπτώσεις το χρησιμοποιούμε, γιατί μας ανοιχνεύει το mRNA του ιού και μας δίνει την πληροφορία αν είναι ενεργός ή είναι σε λανθάνουσα φάση, αν είναι σε φάση
1: κύκνου
0: εντός
1: εισαγωγικών.
0: Ακριβώς.
1: Μπορεί κάποιος άνδρας ή κάποια γυναίκα να έχει HPV και να είναι στον οργανισμό του για χρόνια, δηλαδή από κάποια παλιά σεξουαλική δραστηριότητα που είχε?
0: Ακριβώς, η αλήθεια είναι ότι βρίσκονται σε ένα θετικό HPV DNA δεν μπορούμε να ξέρουμε αν είναι πρόσφατη η λίμωξη από τον HPV ή η επαφή μας μάλλον με αυτόν τον ιό, ή αν τον είχαμε από πολύ παλιότερα και βρήκε τις κατάλληλες συνθήκες, είτε να τον πιάσουμε εντός εισαγωγικών σε ένα τεστ που έγινε την κατάλληλη στιγμή όταν είχε βγει στην επιφάνεια, ή αν τον είχαμε από παλιά και το νοσοποιητικό μας τώρα είναι πιο πεσμένο, έχουμε εκτεθεί σε πολλούς HPV και βοήθησε αυτό στο να βγει στην επιφάνεια, αν έχει πέσει το νοσιακό μας σύστημα, εξαρτάται από πολλά. Η αλήθεια είναι ότι ακριβώς δεν μπορούμε να ξέρουμε το διάστημα για να μην κλείνουμε και σπίτια.
1: Σωστά. Γιατί και αυτό είναι ένα σοβαρότατο ζήτημα, γιατί πρέπει να εξηγήσει ο γιατρός στα ζευγάρια ή στο συγκεκριμένο άνθρωπο που του προέκυψε το πρόβλημα αυτό, όλα όσα πρέπει να ξέρει.
2: Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει και η περίπτωση να πάθουν και σοκ τα ζευγάρια.
0: Ναι, είναι πολύ συχνό όταν και σε γυναίκες που μπορεί να είχαν πάντα αρνητικό έλεγχο και ξαφνικά να βρίσκουν ένα HPV DNA θετικό. Βέβαια, έχει τη σημασία ότι γίνεται τα τελευταία λίγα χρόνια το HPV DNA, ενώ παλιότερα δεν είχαμε και αυτό το όπλο στο screening του πληθυσμού και να ξέρουμε με τι ακριβώς έχουμε να κάνουμε, πέρα από το κλασικό και πολύ βέβαια χρήσιμο ανά τα χρόνια από το καιρό πραγματικά του Παπα-Νικολάου και ύστερα, που μας βοηθά και είναι, δεν το εγκαταλείπουμε, το test pack.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο όσον αφορά στη θεραπεία. Είναι μια θεραπεία που ταλαιπωρεί τις γυναίκες για αρκετά χρονικό διάστημα ή είναι μια θεραπεία που θα γίνει μια φορά και τελειώνει η διαδικασία αυτή?
0: Αυτό εξαρτάται. Δεν είναι συνήθως έτσι το ότι κάνουμε μία φορά κάποιο είδους θεραπεία και τελειώνουμε. Υπάρχουν διάφορα σκευάσματα που βοηθούν στο να μπει ο HPV σε ύφεση ή και σε κάποιο ποσοστό να τον αποβάλλουμε. Η θεραπεία είναι καθοριστική, ας πούμε, για τα κονδυλώματα, ότι αν καυτηριαστούν, υποστρέφουν, σε αυτό είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, αλλά γενικά μας αφορά περισσότερο ότι δεν έχει τόσο σημασία αν έχουμε ένα κονδύλωμα το οποίο θεραπεύτηκε και το ξεχνάμε. Η αλήθεια είναι ότι τον HPV, όταν έχουμε μια HPV λίμωξη, δεν την ξεχνάμε ποτέ. Μπορεί να μας έχει αφήσει ήρεμους και ανενόχλητους για αρκετά χρόνια, αν είμαστε τακτικοί στον έλεγχό μας και αυτός είναι αρνητικός, αλλά δεν το ξεχνάμε, δεν το διαγράφουμε από το μυαλό μας.
1: Γιατί μπορεί να προκύψει μια κακοήθεια στη συνέχεια.
0: Ακριβώς.
1: Αν δεν προσέξουμε.
0: Και μετά από πολλά χρόνια, ανάλογα το στέλεχος, και αυτό αφορά κυρίως το ογκογόνα στελέχη. Σκεφτείτε ότι σε γυναίκες που μπορεί ακόμα και να έχουν, μεγαλύτερες γυναίκες που να έχουν κάνει και επέμβαση υστερεκτομή μαζί με την αφαίρεση του τραχύλου, ακόμα και για τέτοιου είδους υψηλόβαθμες, ας πούμε, βλάβες, να έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο, μεγαλώνοντας, ότι θα πρέπει να εξακολουθήσουν τον έλεγχό τους, ακόμα και αν έχει αφαιρεθεί ο τράχυλος, για άλλα 25 χρόνια, ανεξαρτήτως ηλικίας. Επειδή είπαμε προηγουμένως ότι κυρίως αφορά τις γυναίκες μέχρι 65 ετών, γιατί αργότερα αρχίζουν και αραιώνουν οι έλεγχοι, αλλά πάντα με βάση το ιστορικό της κάθε γυναίκας, ότι είχε τον έλεγχό της την τελευταία δεκαετία που ήταν αρνητικός. Πάντα από ένα θετικό HPV test ή ένα test pap με βλάβη ακολουθεί ένας ενδελεκής έλεγχος και τυπικός, τουλάχιστον ετήσιος, αλλά μπορεί να είναι και νωρίτερα ανάλογα τα ευρήματα. Αλλά σίγουρα δεν το ξεχνάμε.
1: Και κάτι τελευταίο. Αντιμετωπίζονται τα ζευγάρια που μπορεί να νοσούν από HPV μαζί?
0: Τι εννοείτε?
1: Εννοώ ότι θα αντιμετωπίσετε μία κυρία που έρχεται στο ιατρείο σας που έχει HPV και έχει και ο σύντροφός της. Θα αντιμετωπιστεί και αυτός με τον ίδιο τρόπο? Θα κάνει κάποιες
0: σίγουρα
1: άλλες
0: θα γίνουν
1: εξετάσεις, φαντάζομαι.
0: Γιατί όταν βρίσκουμε στο ένα μέλος του ζευγαριού, που συνήθως είναι γυναίκες, γιατί έχουμε και έλεγχο προληπτικό.
1: Ναι,
0: αν έχουμε βρει ένα ογκογόνο στέλεχος, σίγουρα πρέπει να ενημερώσουμε τη γυναίκα ότι αυτό το στέλεχος σε ελεύθερη σεξουαλική επαφή με τον σύντροφο, σίγουρα το έχει και ο σύντροφος. Οπότε πρέπει να ξέρουν τι συμπεριφορά μπορεί να έχει αυτός ο ιός μελλοντικά,
1: σε
0: τι τους αφορά,
1: το
0: αν είναι εμβολιασμένοι ή να τους προτρέψουμε να εμβολιαστούν, γιατί έχει και αυτό η μοναδική μας ασπίδα ουσιαστικά, γιατί δεν υπάρχει σαφής θεραπεία εκρίζωσης του HPV. Η μόνη και σοβαρή ασπίδα είναι ο εμβολιασμός κατά του HPV.
1: Μάλιστα.
0: Που η αλήθεια είναι ότι σε αυτό είμαστε αρκετά πίσω προς το παρόν, να
1: ελευθερωθούμε,
0: να αυξηθούν τα ποσοστά στην Ελλάδα. Και είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή εμβολιάζονται όντως τα παιδάκια, αλλά σε μεγαλύτερες ηλικίες, στους τώρα νέους ανθρώπους, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι ανεμβολίαστο. Ειδικά άντρων, αλλά και στις γυναίκες είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό εμβολιασμού. Ενώ έχει φανεί με το νεότερο εμβόλιο που έχουμε με τα 9 στελέχη, γιατί πριν αρκετά χρόνια κυκλοφορούσε εμβόλιο με 2 και με 4 στελέχη τον HPV. Έχει φανεί ότι βοηθάει ακόμα και αν εντός αγωγικών, ας πούμε, θεραπεία σε βλάβες που είναι υψηλόβαθμες μέχρι CIN2, που είναι ένα στάδιο πριν τις προκαρκινικές βλάβες, έχει φανεί ότι βοηθάει εμβολιασμός να υποστρέψουν.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε είναι
1: πάρα πολύ
0: αυτό είναι το πιο σημαντικό μήνυμα, ότι εμβολιασμός μπορεί πραγματικά να μας βοηθήσει να έχουμε πλήρη πρόληψη και εξάλληψη τέτοιων μορφών καρκίνου που σχετίζονται με ιό. Οπότε μπορούμε και να το προλάβουμε και να το αντιμετωπίσουμε.
1: Μάλιστα. Θα κρατήσουμε αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε
0: να είστε
2: πολύ
0: καλά.
1: Για αυτή την παρέμβαση. Να είστε καλά. Και εσείς.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
1: Ευχαριστούμε.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

0: Άσε μας, Διονύση, να χορέψουμε λίγο.
1: Μαρία, ξέρεις τι μου άρεσε περισσότερο?
0: Πρόσεξε, γιατί είμαι ηλικιωμένη.
1: Όχι, όχι, ότι η Ευαγγελία θα κάνει, λέει, συστάσεις στο ζευγάρι. Μου θύμισε ορολογία ποδοσφαίρου. Ότι γίνονται συστάσεις, κατάλαβες, για να μην... Έτσι, θα γίνουν συστάσεις προκειμένου να αποφευθεί κάτι χειρότερο μελλοντικά.
0: Τέλος πάντων, πρέπει να μαζευτείτε όλοι, να μαζευτούμε όλοι, για να μην έχουμε
1: τέτοια προβλήματα. Ο Διονύσης που είναι μικρός και είναι δραστήριος.
0: Πολύ.

0: Και επειδή όλο λέμε για δύσκολα, Βασίλη, και για έτσι όχι και πολύ ευχάριστα, αυτό το θεματάκι που μου έστειλες ότι έτσι είναι ωραίο να το συζητήσουμε με τα ζελεδάκια, μου άρεσε πάρα
1: ναι, πολύ.
0: Πολύ
1: ωραίο.
0: Δεν είναι ωραία είδηση αυτή?
1: Είναι ωραία είδηση, γιατί έχει να κάνει με την, με μια ουσιαστικά πατέντα που βρήκαν οι επιστήμονες, βεβαίως που αλλού, στην Ασία, και κυρίως οι Κινέζοι φίλοι μας, οι οποίοι έφτιαξαν ζελεδάκια Μαρία με βακτήρια, ώστε να σταματήσουν την αιμορραγία στα ούλα μέσα σε 6 μόλις εβδομάδες.
0: Είναι αυτό που λέμε
1: Οπότε,
0: καλά βακτήρια, έτσι, σωστά?
1: Ναι. Σωστά. Σχεδόν 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι πιστεύεται ότι κινδυνεύουν από σοβαρή ουλίτιδα έως και το 2050. Γι' αυτό οι ερευνητές αναπτύσσουν νέες θεραπείες. Έτσι λοιπόν, Μαρία μου, το να διατηρούμε τα δόντια μας καθαρά ωφελεί κυρίως τη στοματική μας υγεία αλλά και το υπόλοιπο σώμα μας. Όταν λοιπόν ακούμε τη λέξη ζελεδάκια, πιθανότητα το μυαλό μας πηγαίνει, ξέρεις, στην πολύ συχνή αυτή, στη ζάχαρη, η οποία
0: ναι,
1: δεν
0: σε
1: είναι
0: κάτι
1: και
0: ωραίο.
1: ό,τι καλύτερο για την υγεία των δοντιών μας, ακριβώς.
0: Σε κάτι ωραίο
1: Ωστόσο,
0: για εμάς. Mm-hmm.
1: Ακριβώς. Ωστόσο, οι Ιάπωνες επιστήμονες έφτιαξαν αυτά τα ζελεδάκια και έβαλαν μία νέα σύνθεση γεμάτη ωφέλιμα βακτήρια, τα οποία αυτά βακτήρια βοηθούν στην διατήρηση της καλής υγείας των ούλων.
0: Πολλοί κόσμος έχει θέμα με περιοδοντίτιδα.
1: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο γίνονται λοιπόν όλα αυτά.
0: Και ξέρεις τι σημαίνει αυτό, Βασίλη? Σημαίνει ότι χάνουν τα δόντια τους. Δηλαδή,
1: αυτό είναι ό,τι χειρότερο.
0: Ναι, ότι οι άνθρωποι που είναι και νέοι, δεν είναι μεγάλοι, εάν νοσήσουν από περιοδοντίτιδα, χάνουν τα δόντια τους.
1: Βεβαίως.
0: Και χωρίς στην ουσία να το πάρουν γραμμή. Κάποιες φορές δεν το καταλαβαίνουν και φτάνουν σε τέτοιες διαδικασίες. Γι' αυτό πρέπει να πλένουμε τα δόντια μας κάθε μέρα, 2 φορές τη μέρα, και να μακάρι να βγουν και αυτά τα ζελεδάκια να κυκλοφορήσουν και στην Ελλάδα, γιατί θα είναι το τερπνόν μετά του ωφελήμου.
1: Ακριβώς, και πιστεύω, Μαρία μου, ότι επειδή η ενημέρωση γίνεται πλέον με ταχύτητα φωτός, έτσι λοιπόν και όταν υπάρχει μια καλή είδηση και υπάρχει και ένα καλό προϊόν, και αυτό το καλό προϊόν ενδεχομένως να έρθει και πιο σύντομα στη χώρα μας.
0: Μακάρι.
1: Και επίσης πιστεύω ότι υπάρχουν πλέον και κυρίως οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι αυτοί που φροντίζουν περισσότερο τα δόντια τους σε σχέση με κάποιους παλιότερους, δηλαδή. Δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε τώρα με τους παππούδες μας.
0: Βέβαια.
1: Είναι αλλιώς τα πράγματα.
0: Και είναι και αλλιώς και η οδοντιατρική πια, γιατί είναι πάρα πολύ μπροστά σε σχέση με
1: δεν
0: ό,τι
1: το
0: ήταν έτσι τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι έχουμε στα χέρια μας κάτι σημαντικό. Θες να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα? Γιατί μου
1: πάμε.
0: Κάνει νοήματα αυτό το αγόρι από εδώ.
1: Τον είδα.
0: Τον είδες, αυτά
1: βέβαια.
0: Είναι, κατάλαβες.
2: Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
5: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελάιδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
6: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
7: Art of Beauty Clinic. Η τέχνη της ομορφιάς μέσα από την επιστήμη και την εμπειρία μας. Η αισθητική με την ιατρική γνώση και τα πιο προηγμένα μηχανήματα στο χώρο της αισθητικής ιατρικής συνδυάζονται με την πολυετή εμπειρία μας στο χώρο της πλαστικής χειρουργικής και κοσμετολογίας, ώστε να σας δώσουν εξατομικευμένες θεραπείες για ένα μοναδικό αποτέλεσμα. Art of Beauty through Science and Our Experience. Art of Beauty Clinic. Ηρώων Πολυτεχνείου 92, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 17 85.

0: Επιστροφή λοιπόν κυρίες και κύριοι στο στούντιο και στον Πελοπόννησος FM στους 103,9 και στην εκπομπή Υγείας Θέματα. Η Μαρία Σιωρόκου βεβαίως είναι στο μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Καψαμπέλης και βέβαια ο Διονύσης Στεφανόπουλος στις μουσικές καλοκαιρινές επιλογές, χορευτικές. Πανηγύρι θυμίζει κάτι, έτσι, κάτι από πανηγύρι δεν σου θυμίζει, Βασίλη?
0: Βέβαια, δεν το συζητάω.
1: Κάτι από ποιο νησί να πω?
0: Κύθνο.
1: Κύθνο.
0: Ικαρία, όχι.
1: Ικαρία.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: Διακοπές οι περισσότεροι κάνουν ήδη. Θα κάνουμε και εμείς κάποια στιγμή έτσι τις καλοκαιρινές μας διακοπές.
1: Σε λίγο.
0: Σε λίγο να πούμε, Βασίλη, λίγο για τα παιδιά και τι πρέπει να κάνουμε έτσι το καλοκαίρι για να είναι και λίγο περισσότερο, πιο καλά μάλλον, ενυδατωμένα.
1: Ναι. Ξέρεις
0: τη Μαρία μου, βγαίνουμε στη θάλασσα.
1: Το πρωί που διαβάζω έτσι λιγάκι και διάβαζα λίγο για την εκπομπή να ενημερωθώ γενικότερα, ήταν πολύ ωραία αυτή η είδηση που βρήκα, μάλλον η έρευνα αυτή που βρήκα, που μιλάει για 8 υγιεινά σνακ για την παραλία με τα παιδιά, τα οποία τα ενυδατώνει, αλλά τα ενυδατώνουν αυτά τα 8 σνακ χωρίς να τα βαραίνουν. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί έχουμε πει πολλές φορές μέσα από την εκπομπή μας ότι παίζει ρόλο και η διατροφή σε πολλά πράγματα. Έτσι λοιπόν, όλη αυτή η δραστηριότητα των παιδιών στην παραλία, το κολύμπι, το τρέξιμο, όλα αυτά αυξάνει τις ανάγκες τους για ενέργεια και υγρά, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την κατάλληλη προετοιμασία των γευμάτων και τα σνακ που θα έχουν μαζί τους. Σε αυτά λοιπόν παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και η μαμά, γιατί αυτή είναι, εσύ το ξέρεις πάρα πολύ καλά, Μαρία μου, η οποία θα κάνει τα δύνατα δυνατά για να ευχαριστήσει τα παιδιά. Αυτά λοιπόν τα σνακ είναι, δεν το συζητάμε, το καρπούζι και το πεπόνι, όπως επίσης καλοκαιρινά φρούτα όπως είναι τα ροδάκινα, τα βερίκοκα, τα κεράσια για τα σταφύλια. Είναι
0: πάρα πολλές βιταμίνες όλα αυτά, Βασίλη.
1: Μπράβο, είναι πλούσια. Είναι πλούσιες οι βιταμίνες, αντιοξυδιωτικά αλλά και φυτικές ίνες, ενώ η υψηλή περιεκτικότητά τους σε νερό συμβάλλει στην ενυδάτωση του παιδιού. Επίσης έχουν και μια φυσική γλυκύτητα, η οποία, όπως αντιλαμβάνεσαι, κάνει τα παιδιά να τα τρώνε ακόμα πιο ευχάριστα. Βεβαίως από αυτά τα σνακ, Μαρία μου, δεν μπορούν να λείψουν το σάντουιτς και το τόστ. Λογικό είναι.
0: Άλλο όμως είναι, Βασίλη μου, να το κάνει η μαμά στο σπίτι και να το παίρνει μαζί στη θάλασσα.
1: Σωστά, έτσι. Σωστά. Και άλλο να το παίρνουν έτοιμο από κάπου αλλού.
0: Γιατί είδες τι είχαμε μέσα στην εβδομάδα, σαλμονέλες από τα μαγαζιά που αγοράζουμε τώρα απ' έξω, που τυχαίνει κάποια παραγγελία από κοτόπουλα και κρεατικά τέτοιου τύπου να είναι μολυσμένα, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος να ταλαιπωρηθούν πάρα πολλοί άνθρωποι. Είχαμε και ανθρώπους στο νοσοκομείο, έτσι, στη Λαμία.
1: Ακριβώς. Και για το περιστατικό αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα, Μαρία μου, είδαμε περισσότερα από 20 άτομα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, παραπάνω.
1: Τα οποία πήγαν στο παραπάνω.
0: Επιβεβαιωμένα τόσα. Φαντάσου και πόσοι άλλοι πήγαν σε δικούς τους γιατρούς, δεν έφτασαν στο νοσοκομείο. Γι' αυτό ειδικά το. Και αλλάζουμε λίγο θέμα. Το κοτόπουλο πρέπει να το προσέχουμε πάρα πολύ. Είτε το τρώμε στο σπίτι και πώς θα γίνει η παρασκευή του φαγητού, είτε έξω παίρνουμε κοτόπουλο, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
1: Όσον αφορά λοιπόν στην έρευνα την οποία κουβεντιάζουμε, Μαρία μου, και έχει να κάνει με τα σνακ των παιδιών, πολύ ωραία είναι και πολύ ωραίες είναι και οι σπιτικές πίτες. Δηλαδή, βλέπουμε πολλές γιαγιάδες ακόμα να φτιάχνουν χορτόπιτα, σπανακόπιτα και διάφορες τέτοιες πίτες, οι οποίες η αλήθεια είναι ότι λείπουν λίγο.
0: Τώρα ξέρεις ποια είναι ωραιότατη, η κολοκυθόπιτα. Η κολοκυθόπιτα.
1: Α, ναι, καλά, τέλεια.
0: Είναι και οι κολοκυθοκεφτέδες αυτή την περίοδο.
1: Είναι ναι, πολύ ωραία.
0: Αυτά, και οι συνταγές που υπάρχουν για κολοκυθόπιτες έχουν πάρα πολύ μοιάζουν με τους κολοκυθοκεφτέδες. Απλά είναι ψημένη η πίτα, δεν είναι τηγανική.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι πάρα και πολύ ωραίες
1: τώρα,
0: Μαρία
1: μου,
0: αυτές.
1: Το μυστικό αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί βοηθάει στα παιδιά να καταναλώνουν και τα λαχανικά της εποχής.
0: Σωστά.
1: Οπότε, επειδή βλέπουμε μια αρνητικότητα από τα παιδιά, μέσω αυτής της διαδικασίας μπορούμε να δίνουμε και να προσφέρουμε στα παιδιά μας κάτι αντίστοιχο της εποχής, που είναι και πάρα πολύ υγιεινό. Επίσης, τα φρέσκα λαχανικά. Τα φρέσκα λαχανικά, όπως είναι το καρότο, το αγγούρι, τα ντοματίνια, που είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ νόστιμα, ακόμα και οι πιπεριές, τα οποία όλα αυτά μπορούν να συνδυαστούν με διάφορα τυπάκια γιαουρτιού ή με κάποια άλλα dips, τα οποία θα βοηθήσουν πάρα πολύ να καταναλωθούν και πιο εύκολα. Έχουμε
0: ανοίγεις, μας ανοίγεις
1: την
0: όρεξη,
1: ε.
0: Είναι και τέτοια η ώρα, Βασίλη.
1: Ναι,
0: και
1: βέβαια.
0: Αυτά δεν είναι μόνο να καταναλώνονται από παιδιά, έτσι δεν είναι, Διονύση? Και εμείς μεγάλα
1: δεν
0: παιδιά είμαστε. Όλα αυτά τα λαχανικά, φαντάζομαι έτσι μια ωραιότατη σαλάτα με φέτα για όσους τρώνε φέτα. Είναι απίστευτο, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Τέτοια ώρα.
1: Τα υπόλοιπα σνάκια θα στα πω εντάχει. Θα στα πω εντάχει, γιατί ξέρω ότι είναι δύσκολη η ώρα. Λοιπόν, η έρευνα αυτή λέει για τορτίγες, με λέει για τορτίγες ολικής κυρίως, οι οποίες μπορεί να έχουν και τη γλυκιά τους εκδοχή μέσα, κριτσίνια και ριζοκοφρέτες, σπιτικές πάρες, αλλά και μπισκότα βρώμης, όπως επίσης και ένα κέικ με μπανάνα, ας πούμε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτά είναι κάποια ενδεικτικά σνακ τα οποία μπορεί να έχουν κοντά οι γονείς για να προσφέρουν στα παιδιά όταν πηγαίνουν στην παραλία και να κάνουν και με ασφάλεια το κολύμπι τους και όχι μόνο.
0: Οι ριζογκοφρέτες δεν είναι σαν να τρως φελιζόλ. Συγγνώμη κιόλας.
1: Ναι, ναι, αλλά έχουν βγει όμως οι ριζογκοφρέτες, ναι, Μαρία μου, ναι, πάρα πολύ ωραίες.
0: Α, βάζεις και άλλα πράγματα, δηλαδή με σοκολάτα, κάτι τέτοιες.
1: Ναι, καλά, καλά, εκτός από αυτές έχουν βγει όμως και με τυρί, με ρίγανη, με κανέλα, με διάφορα τέτοια.
0: Το φελιζόλ, συγγνώμη, παραμένει για μένα φελιζόλ. Έτσι είναι, Διονύση. Είναι λίγο τραγικούλες. Στην ανάγκη τη μεγάλη,
1: είναι.
0: Στην ανάγκη τη μεγάλη,
1: ναι,
0: της τρως.
1: Τώρα εγώ αντιλαμβάνεσαι ότι με τον Διονύση δεν θα πάμε να κάνουμε τέτοια extreme sport.
0: Εννοείται, δεν το συζητώ. Εσύ είσαι κανένα κοψίδι, ε?
1: Ναι, εντάξει, τώρα μην τα μαρτυράς όλα.
0: Όχι όλα, και μπυρίτσα ή κανένα. Τώρα ουζάκι ή τσίπουρο. Το τσίπουρο είναι βαρύ για αυτή την εποχή.
1: Το τσίπουρο δεν γίνεται,
0: όχι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Είναι πολύ βαρύ. Οπότε μπυρίτσα, ποτάκι.
1: Ειδικά αν έχει και κάψο να πάει.
0: Ναι, εννοείται.

0: Αυτή είναι συνεχίσουμε έτσι, το τσίπορο δεν το γλιτώνουμε.
1: Να σου πω, αλλά αυτή είναι η χαρά του ραδιοφώνου, φίλε. Και η αξία.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ
0: ναι,
1: μπορείς ναι. να κάνεις ό,τι θες. Αυτό είναι το σημαντικό. Ότι μπορείς και να γλεντάς μαζί με τα τραγούδια. Δεν είναι τηλεόραση που πρέπει να είσαι, ξέρεις, σοβαρός και μετρημένος και λοιπά. Να πούμε λίγο και τι γίνεται με τα παιδιά όταν κάνουν βουτιές και μπαίνει νερό στα αυτάκια τους, Βασίλη. Να το
0: ναι,
1: δούμε
0: είναι
1: λίγο
0: και
1: αυτό.
0: Είναι και αυτό ένα ζήτημα, γιατί το αντιμετωπίζουμε νομίζω κάθε φορά που πηγαίνουμε στην παραλία και βλέπουμε τα παιδιά και φωνάζουν «Μαμά, βούλωσε το αυτί μου» κτλ.
1: Ναι.
0: Λογικό, το έχεις αντιμετωπίσει, είμαι σίγουρος.
1: Εννοείται, και εδώ μερικές φορές και με το μπάνιο που κάνεις το παιδί όταν είναι μικρό, καμιά φορά έρχεται και σου λέει «Έχω νερό στο αυτί μου, κάτι γίνεται, δεν μπορώ να το βγάλω». Τι κάνουμε λοιπόν?
0: Ακριβώς. Βέβαια να πούμε ότι οι ειδικοί και οι γιατροί λένε ότι δεν αποτελεί κανένα λόγο ανησυχίας όταν το νερό έτσι παραμένει παγιδευμένο στον ακουστικό πόρο. Το κακό είναι ότι μπορεί να προκαλέσει μια ενόχληση, ένα αίσθημα βουλώματος, είδες που λέμε βούλωσε το αυτί μου, αλλά και μια μειωμένη ακοή ή ακόμα και μια λίμωξη. Βεβαίως αν είναι μια λίμωξη, υπάρχει σοβαρεύουν λίγο τα πράγματα, ακριβώς. Όταν και στην μείωση της ακοής. Όταν όμως είναι βουλωμένο το αυτί ή έχει αυτή την ενόχληση, τα πράγματα δεν είναι και τόσο σοβαρά. Η σωστή απομάκρυνσή του μπορεί να ανακουφίσει γρήγορα από την δυσφορία, αλλά και να μειώσει το κίνδυνο εμφάνισης της λεγόμενης οτίτιδας του κορνιβητή. Έτσι, αυτή είναι η έκφραση που χρησιμοποιούν οι ειδικοί. Και τα πιο συνηθισμένα, Μαρία μου, συμπτώματα είναι το αίσθημα της πίεσης, είναι η μειωμένη ακοή, η αίσθηση υγρασίας, ένας ήπιος πόνος που ενδεχομένως μπορεί να έχουν τα παιδιά εκείνη τη στιγμή, αλλά και έχουμε και το βουητό στα αυτιά. Οπότε τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να αφήσουμε τη βαρύτητα να βοηθήσει. Όταν λέμε τη βαρύτητα, μπορούμε να γύρουμε το κεφάλι μας έτσι ώστε το αυτί που έχει νερό να κοιτάζει προς τα κάτω. Αν παραμείνουμε σε αυτή τη θέση για λίγα λεπτά και αφήσουμε το νερό να απομακρυνθεί, φυσικά θα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και επίσης, Μαρία μου, πρέπει να δημιουργήσουμε έτσι ένα απαλό κενό με την παλάμη μας. Είδες, να βάλουμε λίγο, ας πούμε, το χεράκι μας, το δαχτυλάκι μας μέσα στο αυτί, να κάνουμε ένα κενό και μετά να αποσυμφορηθεί έτσι λίγο το νερό από το αυτί.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι θες να πεις.
1: Να μην το χτυπάμε το αυτί μας όμως, μπας και βγει το νερό, γιατί είναι λάθος.
0: Καλά. Έχεις δει πολλά παιδιά να το κάνουν αυτό.
1: Εννοείται. Το έχω κάνει και λοιπόν, εγώ ως παιδί.
0: Ναι, είναι λάθος. Είναι λάθος. Υπάρχουν βεβαίως και άλλες συσσαγωγικά πατέντες που μπορούν να κάνουν οι γονείς, όπως είναι μια ζεστή κομπρέσα πάνω στο αυτί για λίγα λεπτά, η οποία μπορεί να βοηθήσει τη χαλάρωση της περιοχής και να διευκολύνει την αποστράγγισή του. Το πιστολάκι των μαλλιών, με προσοχή βεβαίως, είναι και αυτό που μπορεί να βοηθήσει. Και το θέμα είναι ότι, Μαρία μου, πρέπει να αποφεύγουμε κάποια πράγματα όταν υπάρχει αυτό το βούλωμα του αυτιού, όταν μπει το νερό μέσα στο αυτί μας. Δεν πρέπει λοιπόν να εφαρμόζουμε κάποια σπιτικά διαλύματα, όπως είναι, ας πούμε, έχουμε δει πολλές φορές ινόπνευμα ή ξύδι να βάζουμε μέσα στο αυτί. Αυτά πρέπει να τα αποφύγουμε, γιατί είναι δεδομένο ότι θα χρειαστεί να πάμε στο γιατρό. Αν δούμε λοιπόν τώρα ότι το παιδί μπορεί να ανεβάσει ένα πυρετό ή να έχει μια έλλειψη ακοής, τότε το καλύτερο είναι να επισκεφτούμε τον γιατρό μας. Βεβαίως και αν χρειάζεται, αν το παιδί πονάει, είναι και αυτός ένας λόγος όπου θα πρέπει να μας οδηγήσει γρήγορα στο γιατρό.
1: Γιατρό και όχι γιατροσόφια δικά μας δηλαδή.
0: Σωστά. Σωστά, γιατί εμείς οι Έλληνες θα συνηθίζουμε αυτά τα γιατροσόφια.
1: Εννοείται.
0: Άσε που το χειρότερο είναι, κάτσε να πάρουμε τηλέφωνο τη γιαγιά να μας πει τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση.
1: Και μπορεί να το ξεματιάσει, κιόλας.
0: Καλά, εντάξει. Και υπάρχει ξεματίσμα και γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω, λέω.

0: Με αφορμή πάντως ένα πολύ άσχημο περιστατικό που είχαμε την εβδομάδα που πέρασε, Βασίλη, και μιλάω
1: ναι,
0: για
1: ναι.
0: το ζευγάρι που έχασε τη ζωή του τόσο
1: τραγικό.
0: Ναι, για τα δύο παιδιά, τον 28χρονο και την 24χρονη, τους δικηγόρους στην Αθήνα.
1: Θες να θυμίσουμε λίγο, Μαρία μου, τι έγινε?
0: Γαράζ, ναι, ήταν το αυτοκίνητο, τα παιδιά είχαν βάλει σε λειτουργία το air condition του αυτοκινήτου και έχασαν τη ζωή τους. Το μονοξίδιο του άνθρακα, Βασίλη, ήταν αυτό που σύμφωνα με τις περισσότερες ενδείξεις φταίει για τον άδικο χαμό αυτών των δύο νέων.
1: Δηλαδή, Μαρία μου, δεν είχε γίνει σωστή συντήρηση?
0: Βασίλη, απαγορεύεται. Και είναι κάτι που δεν το μαθαίνουμε ούτε στα σχολεία. Δεν θα έπρεπε στα σχολεία να υπάρχουν κάποια μαθήματα που να λένε στα παιδιά, γιατί μεγαλώνουν τα παιδιά αυτά, γίνονται ενήλικες, έχουν δικά τους παιδιά, πρέπει να τους έχουν εξηγήσει. Άρα πρέπει να έχουμε και μαθήματα πρώτων βοηθειών, γιατί διάβαζα για μια πιτσιρίκα 12 χρόνων που έσωσε έναν λουόμενο, ο οποίος πήγε να πνιγεί και του προσέφερε τις πρώτες βοήθειες, γιατί ήξερε από το σχολείο το παιδί και βοήθησε τον άνθρωπο και σώθηκε. Τον γύρισε στο πλάι, τον βοήθησε με κάποιες κινήσεις που έκανε, γιατί γνώριζε να αποβάλει το νερό, και έτσι σώθηκε. Δηλαδή, από τη μία έχουμε ένα 12χρονο παιδί που έτυχε στο σχολείο να κάνει πρώτες βοήθειες, και εδώ έχουμε ένα ζευγάρι που πιθανότατα δεν είχε ακούσει ποτέ ότι αν κλειστείς σε έναν χώρο που δεν αερίζεται κανονικά, αυτό, μπορείς να βάλεις το air condition και να είσαι σε ένα ανοιχτό πάρκινγκ και να είσαι έξω, και ναι, άμα κάνει ζέστη μέχρι να περιμένεις κάποιον, να το έχεις ανοιχτό, δεν παθαίνεις τίποτα. Όταν όμως είσαι σε έναν κλειστό χώρο, το μονοξίδιο του άνθρακα είναι πάρα πάρα πολύ ύπουλο, και είναι και ύπουλα τα συμπτώματα της δηλητηρίασης που προκαλεί, άρα προκαλεί δηλητηρίαση. Λέμε λοιπόν ότι επειδή είναι άχρωμο, είναι άοσμο και άγευστο αέριο, προκαλεί σοβαρή δηλητηρίαση χωρίς προειδοποιητικά σημάδια. Οι ειδικοί εξηγούν ότι το μονοξίδιο του άνθρακα, όπως είναι η βενζίνη, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, το ξύλο και ο άνθρακας, είναι κάποια πράγματα που παράγουν αυτό το αέριο κατά την ατελή καύση. Λοιπόν, οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, αυτό δεν γίνεται αντιληπτό από την όσφρηση, την όραση, δεν μπορούμε να το δούμε, και χαρακτηρίζεται ως σιωπηλός δολοφόνος. Όταν συσσωρεύεται λοιπόν σε κλειστούς χώρους ή ανεπαρκώς αεριζόμενους χώρους, εισέρχεται στον οργανισμό μέσω της αναπνοής, δεσμεύεται από την αιμοσφαιρίνη του αίματος, εμποδίζοντας τη μεταφορά οξυγόνου στα ζωτικά όργανα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο εγκέφαλος και η καρδιά να είναι τα πρώτα που επηρεάζονται, και στη συνέχεια δημιουργούνται βλάβες και σε άλλα όργανα πολύ σημαντικά. Τα σημάδια της δηλητηρίασης κάποιες φορές είναι τα εξής, έτσι όπως τέλος πάντων μοιάζουν, είναι σαν να έχουμε γρήπη ή ίωση, φαντάσου, γιατί αρχίζουμε να έχουμε κάποιες δυσκολίες στην συγκέντρωση, να μην μπορούμε να έχουμε πονοκέφαλο, να έχουμε ζάλι, να έχουμε αδυναμία, σου έρχεται, ναι, έτσι, έχεις ναυτία, δύσπνοια.
1: Πρέπει, Μαρία, να ρωτήσω κάτι, και δεν προλαβαν αυτά τα άτομα να αντιδράσουν, γιατί το έχουμε δει και στο πρόσφατο παρελθόν να συμβαίνει και σε διάφορα ξενοδοχεία, ας πούμε.
0: Ναι, ή απ' την άλλη με μαγκάλι. Είδες, κάποιοι κοιμούνται το χειμώνα.
1: Ναι, σωστά.
0: Και πεθαίνουν. Αυτό δεν το καταλαβαίνει κανείς, κατάλαβες, την ώρα που συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα, ναι, να χάνουν σταδιακά τις αισθήσεις τους,
1: ναι,
0: και να χάνονται, να πεθαίνουν.
1: Αυτό είναι τραγικό, έτσι.
0: Τραγικό, τραγικό. Οπότε καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι θα είναι πράγματα που θα έπρεπε να τα ξέρουν οι άνθρωποι ότι μπορεί να συμβούν, και να είμαστε υποψιασμένοι, να προσέχουμε πάρα πολύ.
1: Βέβαια.
0: Τώρα τα πράγματα δεν ξέρω, πρέπει κάτι να αλλάξει και με τα σχολεία, και να μπουν μαθήματα που να έχουν να κάνουν και με πρώτες βοήθειες και με τέτοια θέματα, ώστε οι άνθρωποι να ξέρουν από μικροί και μεγαλύτεροι.

0: Έτσι, να ακούσουμε λίγο τραγούδι, Διονύση μου, να αλλάξει και λίγο η διάθεσή μας, γιατί...
1: Βέβαια. Να πάρουμε λίγο τα πάνω μας.
0: Ναι, γιατί αυτό ήταν ένα θέμα στενάχωρο αρκετά. Και βέβαια να προσέχουμε, Βασίλη, όλοι πάρα πολύ, γιατί καλές οι διακοπές, καλές οι βόλτες, αλλά πολλά τελευταία ήταν και τα ατυχήματα, τα τροχαία ατυχήματα.
1: Δυστυχώς.
0: Και μια οικογένεια ξεκληρίστηκε από το εξωτερικό που είχαν έρθει στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Για διακοπές, πολλά ατυχήματα με γουρούνες, όπως συνηθίζουμε να τις λέμε, στα νησιά.
1: Στα νησιά, ναι.
0: Πρέπει να είμαστε όλοι λίγο πιο προσεκτικοί.
1: Πρέπει να είμαστε όλοι λίγο πιο προσεκτικοί αυτούς τους μήνες, γιατί παίρνουμε άδεια και θεωρούμε ότι είμαστε λίγο πιο ελεύθεροι σε σχέση με το υπόλοιπο χρονικό διάστημα.
0: Είναι,
1: όχι, δεν είμαστε λίγο πιο ελεύθεροι.
0: Είναι λίγο διαφορετικά όλα, γιατί είμαστε πιο χαλαροί. Και
1: ναι.
0: Εντάξει, γίνονται περισσότερα πιθανότατα λάθη αυτή την περίοδο, που είμαστε έτσι πιο χαλαροί, όπως είπες.
1: Γι' αυτό, Μαρία μου, θέλω να υποσχεθήσω ότι θα προσέχεις.
0: Θα προσέχω, Βασίλη, με τι να σου πω. Θα προσέχω πάρα πολύ. Αλλά σιγά μην προσέχω. Διάβαζα για το ηλιακό έγκαυμα και έχουμε κάνει τόσες φορές εκπομπές και πάλι κάηκα.
1: Ναι, ναι,
0: παλάβει,
1: ναι, ναι.
0: Βέβαια, αφού εσύ... μεγάλος άνθρωπος, έτσι.
1: Παιδί μου, εσύ εκεί στα Βραχνέικα, ξεσαλώνεις τα καλοκαίρια.
0: Αυτό, αυτό.
1: Δεν γίνεται.
0: Αυτό. Για 32 περδίκες σαν τα μαένα. Τι τραγούδι είναι αυτό, Παναγία μου?
1: Σέρια. Στο κλουβί. Σε πληροφορώ από τα αγαπημένα του γιού μου, του μεγάλου.
0: Ναι. Α, μάλιστα. Παραδοσιακό.
1: Κάνει like, μου κάνει like ο Διονύσης.
0: Παραδοσιακό. Τι είναι, ένα είναι τα ειδόνι, λαλί, μωρέ, λαλί. Τα ειδόνι στο κλουβί. Ποιος το λέει αυτό, Διονύση? Α, παλιό είναι. Α, και δεν το έχω ακούσει. Λοιπόν, πρέπει να με πάτε κάπου έτσι που να έχει και τέτοια τραγούδια να τα μάθω, γιατί με έχετε μέσα, Βασίλη.
1: Με αυτό θα αποχαιρετήσουμε, δηλαδή, τον κόσμο.
0: Με αυτό το τραγούδι, ναι, με αυτό το τραγούδι. Είναι μια χαρά, νομίζω, τι λες.
1: Βέβαια. Γι' αυτό, λοιπόν, και εγώ θα στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές. Να πούμε ότι ήταν η εκπομπή Υγείας Θέματα, Μαρία μου, στον Πελοπόννησο FM 103,9.
0: Ήταν στα μικρόφωνα ο Βασίλης Καψαμπέλης.
1: Και βεβαίως, κυρίες και κύριοι, Μαρία Σιωρόχου, και στις μουσικές επιλογές, ποιος άλλος, ο Διονύσης Στεφανόπουλος.
0: Να είστε όλοι καλά, να περάσετε υπέροχα το Σαββατοκύριακο και να έχετε μια καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας.

0: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελάιδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
1: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
2: Art of Beauty Clinic. Η τέχνη της ομορφιάς μέσα από την επιστήμη και την εμπειρία μας. Η αισθητική με την ιατρική γνώση και τα πιο προηγμένα μηχανήματα στο χώρο της αισθητικής ιατρικής συνδυάζονται με την πολυετή εμπειρία μας στο χώρο της πλαστικής χειρουργικής και κοσμετολογίας, ώστε να σας δώσουν εξατομικευμένες θεραπείες για ένα μοναδικό αποτέλεσμα. Art of Beauty through Science and Our Experience. Art of Beauty Clinic. Ηρώων Πολυτεχνείου 92, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 17 85.
3: Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση σηκώνουμε ασπίδα προστασίας με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη, και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Υπάρχουν τραγούδια που δεν είναι απλώς μουσική. Είναι στιγμές που σε ταξιδεύουν μέσα στη μέρα. Τραγούδια που ξεχωρίζουν όπως πρέπει να ακούγονται. Εδώ η μουσική δεν παίζει απλώς. Συζητιέται. Μια εκπομπή που σχολιάζει καλλιτέχνες, μουσικά δρόμενα και ό,τι κινείται γύρω από τη σύγχρονη μουσική σκηνή, ενώ ακούμε αγαπημένα ροκ και pop κομμάτια των τελευταίων δεκαετιών. The She Goes, η εκπομπή που αφήνει τη μουσική να μιλήσει. Κάθε Σάββατο, 2 με 4 το μεσημέρι, στον Πελοπόννησος FM 103,9, με την Έλενα Βασιλακοπούλου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι η Έλενα Βασιλακοπούλου και ακούτε την εκπομπή There She Goes στον Πελοπόννησο FM 103,9. Μας ακούτε μέσω Live24 και η Radio, αλλά και μέσω του pelop.gr. Στον ήχο, ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Πάμε να ακούσουμε Beautiful Day από YouTube.

Αγαπημένοι μου ακροατές, ελπίζω να είστε καλά. Είμαστε στα μέσα του Ιουλίου, στην πρώτη-τελευταία μας εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Ο Ιούλιος ήταν αναμφίβολα ένας ιδιαίτερα όμορφος μήνας, όμως θα ήθελα να μου στείλετε και ένα μήνυμα λατρείας, να μου πείτε κι εσείς πώς περάσατε τον Ιούλιο στο Πελοπόννησος FM 103,9 μέσω του Live24. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους εσάς που μας ακούτε και μας στηρίζετε, αλλά και εσάς τους πιστούς φαν, όπως είναι και η Μαρία Παπαγεωργίου, που μας ακούτε σταθερά κάθε Σάββατο 2 με 4. Μαράκι, τα φιλιά μας! Να πούμε κιόλας ότι πλησιάζουν και οι διακοπές, που είναι και το ζητούμενο όλου του χρόνου, έτσι. Γιατί ξέρετε, όταν προσδοκάς και κατερείς κάτι, ο χρόνος μπορεί να κυλά αργά, αλλά τουλάχιστον έχεις και κάτι άλλο να περιμένεις. Πλησιάζει ο καιρός της Λευτεριάς, παιδιά, εκεί τον Αύγουστο, και πάμε να ακούσουμε Man of the Moon και Only Love Can Break Your Heart.

Να πούμε και μια πολύ σημαντική είδηση, όπως συνηθίζουμε άλλωστε σε αυτή την εκπομπή. Μια γυναίκα στο Λονδίνο που είναι και εκεί γνωστή influencer, βέβαια πλέον είναι και πορεία άξιο, ο οποίος δεν είναι influencer σήμερα, η οποία λέει ότι παντρεύτηκε τον εαυτό της και μάλιστα τον χώρισε μετά από ένα χρόνο, γιατί λέει ότι ένιωθε μοναξιά και δυστυχισμένη. Μάλιστα λέει προσπαθούσε να λύσει και τα προβλήματα αυτής της σχέσης, γιατί είχε πολλά expectations από τον εαυτό της και έκανε και ψυχοθεραπεία, παιδιά, αλλά δεν έβλεπε την βελτίωση. Το διαζύγιο, λέει, από τον ίδιο της τον εαυτό, την έκανε να μάθει όμως πολλά πράγματα για την ίδια τον εαυτό της και τα συναισθήματά της. Νομίζω ότι έχουν δυσκολέψει, παιδιά, πάρα πολύ οι σχέσεις, ακόμα και με τον ίδιο μας τον εαυτό. Και πραγματικά εύχομαι αυτά να είναι τα προβλήματα και του κοσμάκι εκεί έξω, πραγματικά. Προτείνω στη φίλη influencer να συνεχίσει τις ψυχοθεραπείες, γιατί ως φαίνεται το πρόβλημα είναι αρκετά βαθύ. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Μάλο Λιτά και Αλόγον Dance.

0: 2:30 Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
3: Και εκεί που ο κόσμος μετά από αντικείμενα, συσκευές, κατασκευές, παντρεύεται τώρα, παιδιά, τον εαυτό του, όπως είπαμε και στην προηγούμενη είδηση. Τώρα, παιδιά, σου λέει ότι πραγματοποιήθηκε και ο πρώτος γάμος ανάμεσα σε δύο ρομπότ. Ναι. Ο γάμος, λέει, έγινε στη Μόσχα και ο σύζυγος ρομπότ παρουσιάστηκε έτσι σαν υπάλληλος γραφείου ντυμένος, ενώ η σύζυγος, εν ονόματι Ματίλντα, εμφανίστηκε σαν μπαλαρίνα. Είχαν και κουμπάρο φυσικά, και ο κουμπάρος ήταν ο ρομποτικός σκύλος που έφερε και τα δαχτυλίδια, και ο τελετάρχης βασικά ανακήρυξε τους ρομποσυζύγους, επικαλούμενος, λέει, πλήρη συμβατότητα και επιτυχημένο συγχρονισμό των συστημάτων τους. Μάλιστα. Νομίζω ότι έχει έρθει, παιδιά, επίσημα αυτή η εποχή στις ζωές μας, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι. Έχει έρθει επίσημα, τη ζούμε, τη βλέπουμε ανάμεσά μας καθημερινά. Και σε λίγα χρόνια, όταν εγώ θα είμαι εκεί κοντά στα 50, 60 και πολύ, λέω, μπορεί να ζούμε, παιδιά, και στο Matrix. Είναι πολύ κοντά μας όλα αυτά. Μη σας κάνει, δηλαδή, εντύπωση αν στο μέλλον έχουμε ρομπότ CEO, Prime Minister και διάφορα τέτοια. Όλη η παιδική φόβη των 90's παιδιών, παιδιά, γίνεται πράξη πλέον επίσημα. Γι' αυτό πάμε να συνεχίσουμε με Heat Waves και Andrens.

άλλα νέα, ένα πρωτοφανές και τουριστικό θρίλερ εξελίχθηκε στην Μεσόγειο, όπου ένα πολυτελές κρουαζιερόπλοιο μετέφερε 2.000 ομοφυλόφιλους επιβάτες και δέχτηκε απανωτά απαγορευτικά εισόδου από την Τουρκία και την Αίγυπτο, με αποτέλεσμα να αλλάξει εσπεσμένα πορεία και να κατευθύνει το πλοίο, να κατευθυνθεί βασικά προς την Κρήτη, όπου έφτασε στα Χανιά για να συνεχίσει στο Μαυροβούνιο. Το πλοίο είχε ξεκινήσει από την Αθήνα και είχε τελικό προορισμό τη Βενετία. Λοιπόν, τώρα η Τουρκία ανέφερε σε επίσημη ανακοίνωση ότι η συγκεκριμένη κρουαζιέρα οργανώθηκε από ομάδες με συμπεριφορές που δεν συνάδουν, λέει, με τη δομή της κοινωνίας τους και τις ηθικές τους αξίες. Αφού κατευθύνθηκαν μετά προς την Αλεξάνδρεια οι επιβάτες, όπως είπαμε, στην Αίγυπτο, όταν βγήκαν έξω από τις καμπίνες τους, λέει ότι έλαβαν ένα γράμμα που έλεγε ότι η κυβέρνηση της Αιγύπτου τους απαγορεύει την είσοδο. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, παιδιά, να ακυρωθούν όλες οι προγραμματισμένες εκδρομές που είχαν κάνει στις πυραμίδες και τις είχαν πληρώσει φυσικά. Και στα ίδια χνάρια, δυστυχώς, της Τουρκίας ακολούθησε και, όπως είπαμε, η Αίγυπτος. Από την άλλη, οι επιβάτες εννοείται ότι ξεκίνησαν μέσω των social media να τους κράζουν και τους είπαν ότι αφού δεν θέλετε τον τουρισμό και τα λεφτά μας, θα τα ξοδέψουμε αλλού. Και έτσι, παιδιά, κατέληξαν στα Χανιά, όπως είπαμε, για να συνεχίσουν στο Μαυροβούνιο. Θεωρώ ότι αυτά είναι απίστευτα πράγματα και γενικά είναι ορισμός της ομοφοβίας. Okay, η Αίγυπτος προβατοποιήθηκε στα χνάρια της Τουρκίας και okay, ρε παιδιά, είναι γνωστό ότι οι Ισλαμικές χώρες έτσι τους υπάρχει μια παίχθεια βασικά προς τους ομοφυλόφιλους. Εγώ βέβαια πιστεύω, και θα κάνω πάλι το συνήγορο του διαβόλου, ότι δεν ήταν ο φόβος ότι έρχονται ομοφυλόφιλοι. Εγώ πιστεύω και το αποδίδω στον φόβο μην αποθρασινθούν αυτοί οι ομοφυλόφιλοι, 2.000 ομοφυλόφιλοι τέλος πάντων, και κάνουν διάφορα έτσι υπερβολικά πράγματα στις χώρες αυτές και γίνει μετά εκεί πέρα το έλα να δεις. Αυτά γενικά καλό είναι να μην γίνονται. Γι' αυτό εμείς πάμε να συνεχίσουμε με Just the Way You Are και Beautiful Things.

ώρα για αξιοπερίεργες έρευνες τώρα. Ξεκινάμε με την πρώτη. Έρευνα έδειξε ότι πολλοί άνθρωποι μιλούν στα φυτά τους όχι επειδή πιστεύουν απαραίτητα ότι τα φυτά καταλαβαίνουν, αλλά επειδή αυτό μειώνει το άγχος και δημιουργεί αίσθηση συντροφικότητας. Παρότι λέει τα φυτά δεν ακούν όπως οι άνθρωποι, η φροντίδα τους συγχέεται με την καλύτερη ψυχική διάθεση και χαμηλότερα επίπεδα στρες. Νομίζω ότι είναι γνωστή αυτή η πληροφορία και γι' αυτό μάλιστα πολλοί ασχολούνται γενικά με την κυπουρική στα σπίτια τους, γιατί είναι σαν χόμπι, σαν ένας χαλαρωτικός τρόπος να αποβάλουν στρες και τα συναφή. Εσείς παρά τα αυτά μιλάτε στα φυτά σας? Αν ναι, στείλτε μας μήνυμα λατρείας στο Πελοπόννησος FM 103,9 μέσω του Live24. Πάμε στην επόμενη έρευνα. Μελέτες έχουν δείξει ότι το χασμουριτό μεταδίδεται πιο εύκολα μεταξύ ανθρώπων που έχουν συναισθηματικό δέσιμο, όπως είναι οι φίλοι, οι συγγενείς, οι σύντροφοι. Και μάλιστα λέει ότι αρκετοί άνθρωποι χασμουριούνται ακόμη και όταν απλώς διαβάζουν ή ακούν τη λέξη χασμουριτό. Δεν ξέρω αν χασμουριθήκατε όση ώρα το λέγαμε αυτό. Αν ακούσατε την πληροφορία και σας ήρθε να χασμουριθείτε, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Στείλτε μήνυμα λατρείας και να σας πω και στο σημείο αυτό ότι ο αγαπημένος μας ηχολήπτης ο Διονύσης χασμουρήθηκε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Broken Sphinx και Say It Right.

συνεχίζουμε με τις έρευνες. Ερευνητές, λέει, διαπίστωσαν ότι όσοι φορούν κάλτσες στον ύπνο συνήθως αποκοιμιούνται πιο γρήγορα. Ο λόγος, λέει, ότι τα ζεστά πόδια βοηθούν τα αιμοφόρα γκία να διασταλούν, κάτι που στέλνει σήμα στον εγκέφαλο ότι είναι ώρα για ύπνο. Σε ορισμένες μελέτες, η διαφορά στο χρόνο που χρειάστηκε, ξαναχασμουργία το Διονύσης, για να αποκοιμηθούν οι συμμετέχοντες, ήταν αρκετά λεπτά μικρότερη σε σχέση με όσους κοιμήθηκαν χωρίς κάλτσες. Εγώ, παιδιά, ανήκω ξεκάθαρα σε αυτούς που κοιμούνται με κάλτσες το χειμώνα. Πρέπει να πιάσουν οι ζέστες για να τις σταματήσω. Και πάμε και στην τελευταία έρευνα για σήμερα, που λέει ότι έρευνες στην ψυχολογία δείχνουν ότι ακόμη και ένα μικρό αυθόρμητο χαμόγελο μπορεί να έχει θετική επίδραση στη διάθεση. Όταν χαμογελάμε, ενεργοποιούνται μηχανισμοί στον εγκέφαλο που συνδέονται έτσι με θετικά συναισθήματα και μείωση του στρες. Λογικό. Το αποτέλεσμα, λέει, δεν είναι κάτι έτσι μαγικό, αλλά αρκετές μελέτες δείχνουν ότι το χαμόγελο μπορεί να προσφέρει μία μικρή μετρήσιμη όθηση στη διάθεση. Εγώ προτείνω να χαμογελάτε γενικά, γιατί είναι τσάμπα και που ξέρετε, ρε παιδιά, μπορεί να φτιάξετε και τη διάθεση των άλλων, όχι μόνο τη δική σας. Πάμε να ακούσουμε Paradise και Mr. Brightside.

0: 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Για όσους συντονίζεστε τώρα, ακούτε την εκπομπή There She Goes στον Πελοπόννησος FM 103,9 με την Έλενα Βασιλακοπούλου. Στον ήχο, Διονύση Στεφανόπουλος. Αν νομίζατε, ξαναχασμουριέται παιδιά ο Διονύσης, είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Είδες πώς επηρεάζει μια είδηση έναν άνθρωπο. Φοβερό, μπράβο. Λοιπόν, αν νομίζατε ότι η δική σας μέρα ξεκίνησε στραβά, πρέπει να ακούσετε παιδιά τι έπαθαν στη Νότια Κίνα. Όπως είδαμε όλοι, μετά από μεγάλες πλημμύρες, δραπέτευσαν από φάρμες εκτροφής περίπου παιδιά 900 φίδια. Και όχι τίποτα τυχαία μικρά φιδάκια, αλλά εκείνα τα δηλητηριώδες, οι κόμπρες. Οι κάτοικοι λέει έχουν βγει στους δρόμους με απόχες και κυνηγάνε ερπετά μέσα στα νερά. Εντάξει, το λες και λίγο survivor κατάσταση, εγώ δεν θα το έκανα. Πάντως τι ωραία που είναι έτσι, να έχει πλημμυρίσει το σύμπαν, να έχει και φίδια, να μην ξέρεις από πού θα σου έρθει. Πάρα πολύ ωραία περνάτε και εκεί στην Κίνα. Γιατί, παιδιά, σε εμάς εδώ και στην Ευρώπη, αλλά και σε εμάς, μπορεί να ανεβαίνει ο υδράργυρος, αλλά τουλάχιστον δεν έχουμε γεμίσει κόμπρες ακόμα. Και έχω να πω ότι δυστυχώς, όπου φτωχός και η μοίρα του, βλέπε Βενεζουέλα τις προηγούμενες εβδομάδες με τα 7,5 ρίχτερ, έτσι. Πάμε να συνεχίσουμε με Tokyo Hotel και τα του.

προηγούμενο Σάββατο έγινε ένα τραγικό περιστατικό. Μία 22χρονη, εκπαιδευόμενη μαθήτρια στην Αργεντινή, ως πιλότος, αναγκάστηκε, λέει, να προσγειώσει το αεροπλάνο, μιας και ο πιλότος, ο βασικός πιλότος, αποφάσισε να αυτοκτονήσει πηδώντας από το σκάφος κατά τη διάρκεια της πτήσης. Η κοπέλα είχε άδεια πιλότου, απλά είχε έτσι λίγες πτητικές ώρες στο ενεργητικό της. Είναι αυτό που λέμε first officers. Τέλος πάντων, εμείς του aviation, σκέψεις τώρα να κάνεις εκπαίδευση, να έχεις έτσι πολύ μικρή εμπειρία και να σου λένε αναλαμβάνεις εσύ τώρα. Εντάξει, αντεγιά, το λες τουλάχιστον ατυχία αυτό. Αλλά οκ, okay, παιδιά, όλα μες στη ζωή είναι, τουλάχιστον προσγειώθηκε το σκάφος και ήταν όλα καλά. Εγώ, να ξέρετε, κάπως έτσι ένιωσα όταν εργαζόμουν ένα διάστημα ως project manager σε μια εταιρεία. Με το καλημέρα σας, χωρίς εκπαίδευση, μου δώσανε μια κλωτσιά, με πετάξαν στα βαθιά και εγώ απλά πάλευα να σωθώ. Συμβαίνουν αυτά, παιδιά, σε εργασιακά περιβάλλοντα. Anyways, εμείς συνεχίζουμε με Manic Street Preachers και Oasis.

Ένα ζευγάρι στη Νέα Υόρκη λέει ότι δαπάνησε 70.000 δολάρια για το γάμο του και ζήτησε μάλιστα από τους καλεσμένους να πληρώσουν και 333 δολάρια ο καθένας για να παρευρεθούν. Ούτε καν, τέλος πάντων. Μάλιστα δεν ήταν μια τυπική παραδοσιακή τελετή, αλλά είχαν προγραμματίσει, λέει, διάφορες ολοήμερες δραστηριότητες και εκδηλώσεις. Το ζευγάρι λέει ότι τα χρήματα θα πήγαιναν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ναι, σας πιστέψαμε, τέλος πάντων. Και τουλάχιστον θεωρώ, παιδιά, ότι αυτό είναι λίγο κακόγουστο και υπερβολικό. Δηλαδή, αν με καλούσανε τώρα σε αυτό το γάμο, δεν θα πήγαινα. Θα προτιμούσα τα 333 δολάρια μου να τα δαπανίσω σε κάποιο αεροπορικό και να κάνω εκτός πόλης τις δραστηριότητές μου. Δηλαδή, εντάξει, please. Πολύ κακό αυτό που επέλεξα το ζευγάρι για, για το γάμο τους. Πάμε να ακούσουμε Deep Edge Mode και Tears of Fears.

0: ώρα είναι 3:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

λέτε, αγαπημένοι μου ακροατές, μέσα σ' όλα εξαρθρώθηκε και κύκλωμα, που διακινούσε, λέει, πάνω από 200.000 πλαστά προφυλακτικά στην Ευρώπη από την Κίνα με ψευδείς δηλωμένους ελέγχους. Όπως καταλαβαίνουμε όλοι, ήταν made in China στην κυριολεξία. Τα προϊόντα κατασχέθηκαν από διάφορες χώρες όπως Ρουμανία, Σερβία και Ισπανία και μάλιστα λέει ότι έφεραν και το λογότυπο γνωστής μάρκας φυσικά προφυλακτικών που δεν είχε γίνει κανένας απαραίτητος έλεγχος, εκθέτοντας εννοείται τους καταναλωτές σε λοιμώξεις, ανεπιθύμητες κοιήσεις και άλλους σοβαρούς κινδύνους για την υγεία. Ευτυχώς η εξαγωγή εντοπίστηκε, αλλά παιδιά παραμένει άγνωστο πόσα τεμάχια έφτασαν τελικά στην ευρωπαϊκή αγορά και σε ποιες άλλες χώρες. Πολύ ωραία νέα για όσους αγόρασαν το προϊόν σε αυτές τις προαναφερθέντες χώρες. Καλή τύχη να ευχηθούμε στους καταναλωτές να πάνε όλα καλά. Και πάμε να συνεχίσουμε με Kim Carnes και Kate Bush.

άλλη μία σπουδαία είδηση είναι ότι ένας πασίγνωστος δισεκατομμυριούχος Ινδός, ο Λαλίτ Μόντι, κάνει ένα giveaway σε όποιον φτιάξει το μεγαλύτερο μη για να ξεφτυλίσει τα μπατζανάκι του. Αυτά είναι προβλήματα. Ο λόγος λέει είναι ότι μία μέρα ο μπατζανάκης του έκανε μία αυθόρμητη ανάρτηση στα social media, όπου πανηγύριζε για τα εκατομμύρια που έχει το άθλημα κρίκετ, ξεχνώντας όμως επιδεικτικά να αναφέρει ότι ο Μόντι ήταν αυτός που έκτισε όλη την αυτοκρατορία από το μηδέν. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι ο Μόντι, για όσους δεν ξέρουν, είναι ο δημιουργός του IPL, που είναι το μεγαλύτερο πρωτάθλημα κρίκετ στον κόσμο. Ο Μόντι λοιπόν, παραμένοντας έτσι ψύχρεμος, ανακοίνωσε από τα social media του τα σχετικά με το giveaway και εννοείται ότι είχε ανταπόκριση από χιλιάδες meme lords για να βάλουν όλοι τους την τέχνη. Αυτό, παιδιά, έχει αχαριστία δυστυχώς. Αν τώρα θέλετε να κερδίσετε κι εσείς ένα Rolex, στείλτε ένα meme με τον μπατζανάκι του Μόντι και να πούμε καλή τύχη. Τέλος πάντων, σαχλαμάρες είναι αυτά. Πάμε να συνεχίσουμε με Robbie Williams και Take That.

Να πούμε και άλλη μια σπουδαία είδηση σε αυτή την εκπομπή, όπου ένας άντρας έβαλε καθαρτικό στα αγγλικά που πήγε για την παρέτησή του και προκάλεσε Διονύση, χάος, καθώς οι συνάδελφοί του λίγες ώρες αργότερα λέει ότι εμφάνισαν γαστρεντερικά προβλήματα και τσακώνονταν για το ποιος θα πρωτοπάει παιδιά στην τουαλέτα. Απολύτως λογικό για να τσακώνονται για την τουαλέτα. Όμως είναι τουλάχιστον τραγικό. Δηλαδή, τι σου φταίγαν οι άνθρωποι, οι συνάδελφοι, ρε φίλε, γιατί το έκανες αυτό? Εντάξει, αυτά είναι τώρα βλακίες και κομπλεξικά πράγματα, έτσι. Ας έριχνες μία μούτζα πριν φύγεις, ρε αδερφέ. Γιατί τώρα αυτό, παιδιά, το λες και λίγο έτσι, αφορμή για μία μινισούλα, έτσι. Τέλος πάντων, με προσοχή, παιδιά, αν σας κεράσει κάποιος γλυκά για την παρέτησή του. Με βλάβια, δεν ξέρω, να είστε προσεκτικοί πριν φάτε, δείτε τους άλλους να έχουν φάει πρώτα βασικά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Πάμε να ακούσουμε Radiohead και το High and Dry.

Αυτά για σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν η Έλενα Βασιλακοπούλου, στον ήχο Διονύση Στεφανόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Πελοπόννησος FM 103,9. Εμείς θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο, σταθερά 2 με 4 το απόγευμα, όπου θα είναι και η τελευταία μας εκπομπή για φέτος. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, σας φιλώ!

0: 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
1: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 4:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

But I wanna know for sure.

0: 93,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
1: Chiedi libertà. Lo sai non sono io.

0: Η ώρα είναι 12:30. Πελοπόννησος FM
1: 103,9. I love your touch, cold as ice. And I love every single tear you

0: Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.